Κάθε μέρα ο Νίκος Πεντρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η Florence Ballard, ένα από τα κορίτσια δηλαδή που τραγουδούσαν στις Σαπρίνες. Επίσης το 1975 η Σερ παντρεύτηκε τον Greg Allman. Ο γάμος τους θα αντέξει μόλις 10 μέρες. Ακόμα το 1977 η εκδοτική εταιρεία Marvel παρουσίασε ένα κόμικ με ήρωες στο συγκρότημα των Kiss. Και τέλος, σαν σήμερα το 1973, ένας Beatle έριξε από το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών έναν άλλον Beatle. Ο Paul McCartney λοιπόν βρισκόταν επί ένα μήνα στην κορυφή με τους Wings το τραγούδι My Love, και τον οποίο διαδέχτηκε ο George Harrison με το Give Me Love, Give Me Peace on Earth από το album Living in the Material World.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πεντρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η Florence Ballard, ένα από τα κορίτσια δηλαδή που τραγουδούσαν στις Απρίνες. Επίσης το 1975 η Σερ παντρεύτηκε τον Greg Allman. Ο γάμος θα αντέξει μόλις 10 μέρες. Ακόμα το 1977 η εκδοτική εταιρεία Marvel παρουσίασε ένα κόμικ με ήρωες στο συγκρότημα των Kiss. Και τέλος, σαν σήμερα το 1973, ένας Beatle έριξε από το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών έναν άλλον Beatle. Ο Paul McCartney λοιπόν βρισκόταν επί ένα μήνα στην κορυφή με τους Wings το τραγούδι My Love, και τον οποίο διαδέχτηκε ο George Harrison με το Give Me Love, Give Me Peace on Earth από το album Living in the Material World.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς. I've seen the devil down sunset in every place.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η Florence Ballard, ένα από τα κορίτσια δηλαδή που τραγουδούσαν στις Σαπρίνες. Επίσης το 1975 η Σέρ παντρεύτηκε τον Γκρέκ Όλμαν, ο γάμος θα αντέξει μόλις 10 μέρες. Ακόμα το 1977 η εκδοτική εταιρεία Marvel παρουσίασε ένα κόμικ με ήρωες στο συγκρότημα των Kiss. Και τέλος, σαν σήμερα το 1973, ένας Beatle έριξε από το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών έναν άλλον Beatle. Ο Paul McCartney λοιπόν βρισκόταν επί ένα μήνα στην κορυφή με τους Wings το τραγούδι My Love, και τον οποίο διαδέχτηκε ο George Harrison με το Give Me Love, Give Me Peace on Earth από το album Living in the Material World.

Big FM 93. Ξυπνά αναμνήσεις. Κάνει κλικ στις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες και του σήμερα. Big FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 30 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1943 γεννήθηκε η Florence Ballard, ένα από τα κορίτσια δηλαδή που τραγουδούσαν στις Σαπρίνς. Επίσης το 1975 η Σερ παντρεύτηκε τον Greg Allman, ο γάμος τους θα αντέξει μόλις 10 μέρες. Ακόμα το 1977 η εκδοτική εταιρεία Marvel παρουσίασε ένα κόμικ με ήρωες στο συγκρότημα των Kiss. Και τέλος, σαν σήμερα το 1973, ένας Beatle έριξε από το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών έναν άλλον Beatle. Ο Paul McCartney λοιπόν βρισκόταν επί ένα μήνα στην κορυφή με τους Wings το τραγούδι My Love, και τον οποίο διαδέχτηκε ο George Harrison με το Give Me Love, Give Me Peace on Earth από το album Living in the Material World.

ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 6:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: θωριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.
1: Hello, that's me. Leave your message and I'll call you back.

0: στον Click 93. Είναι 7.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
5: Πλας.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα σε όλες και όλους. Yeah, μπήκαμε στον Ιούλιο. Πολλές και πολλοί ίσως ετοιμάζονται για διακοπές. Και όταν λέμε διακοπές, τώρα
1: μη
2: κοίταξε.
1: Μη μου γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Κοίτα, όταν λέμε διακοπές.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Λίγες.
2: Λίγες.
1: Μετρημένες.
2: Αλλά ακόμη και αυτό το 15ήμερο ή 10 μέρες, παιδιά, στο χωριό, ας πούμε.
1: Ή το συζητάς.
2: Είναι, τι να λέω.
1: Είναι ένας μήνας ψυχοθεραπεία.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλό
1: Ξάνα.
2: Μήνα, είπαμε.
1: Είπαμε.
2: Δύο στην τιμή του ενός μαζί σας, παιδιά, με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, αλλά και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου, μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε.

0: Αυτό που το διαβάζω μ' αρέσει. Mm. Δεν μ' αρέσει όμως γιατί δεν αναφέρεται στην Ελλάδα.
1: Θα θήκε σε εμάς.
0: Μακάρι, Παναγία μου.
1: Θυμάσαι παλιά που όλοι όσοι ερχόντουσαν στα παιδάκια πηγαίνανε βιβλία δώρο.
0: Μάλιστα.
1: Last year.
0: Ναι.
1: Όμως. Το ποσοστό παιδιών που έχουν αρχίσει ξανά να απολαμβάνουν την ανάγνωση μέσα από τα βιβλία, μιλάω πάντα, ναι, ανέβηκε για πρώτη φορά μετά από 5 ολόκληρα χρόνια. Και σύμφωνα με την έρευνα του National Literacy Trust, στη Μεγάλη Βρετανία τώρα αυτό, ναι, έγινε από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο αυτής της χρονιάς, συμμετείχαν πάνω από 125.000 παιδιά από 5 έως 18 χρονών. Το 36% δήλωσε ότι απολαμβάνει την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο του, ενώ το 2025 ήταν το 32%. Μιλάμε τώρα για μια χρονιά, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Είδες.
0: Μπράβο τα Βρετανάκια.
1: Έτσι. Και είναι η πρώτη άνοδος από το 2021, όπου τα νούμερα βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
0: Μπράβο.
1: Για να μην μιλήσουμε για την Ελλάδα.
0: Να και κάτι που κάνουν οι Βρετανοί.
1: Πάρτε κανένα βιβλίο δώρο.
0: Ναι. Αξίζει να το, έτσι, να το δούμε και
1: έτσι,
0: εμείς.
1: Όχι μόνο κομπιούτερ.
0: Τώρα βέβαια μου μιλάς εσύ για διάβασμα και τόνα και τα άλλα. Εγώ θα σου μιλήσω για πραγματικά πολύ σπουδές.
1: Ναι.
0: Για πληροφορική και γραφιστική στις ανώτερες σχολές Α, έτσι, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, online ή διαζώσεις φίτηση, AI εργαλεία και προνομιακά διδάκτρα.
1: Και μπορεί να τα εξασφαλίσει κανείς αυτά καλώντας είτε στο 210-5279-500, είτε στο 210-4120-714,
0: ή με αφήνεις πάντα στα εύκολα,
1: έτσι,
0: www.eekalpha.gr, παιδιά.

0: Θυμάσαι τη Δευτέρα που λέγαμε για τη μικρή τη Σκάιλι.
1: Την κόρη της, του Μπέκαμ.
0: Ναι.
1: Τη Βικτόρια. Τη Χάρπερ.
0: Βικτόρια Μπέκαμ, ναι, συγγνώμη, τη Σκάιλι Μινόγκ. Συγγνώμη. Ναι. Έχουμε τώρα και άλλη πιτσιρίκα.
1: Για πες.
0: Αυτή βέβαια μας έχει απασχολήσει, γιατί έχει ξεκινήσει την επαγγελματική σταδιοδρομία.
1: Από τα 9.
0: Ναι, από μικρό παιδί
1: από
0: που
1: μικρό
0: λέμε.
1: Από μικρό παιδάκι.
0: Κύριο Λεκτούμε. Και είναι η Northwest των Καρντάσιαν,
1: της χορηγού.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά της πριν από 15 μέρες.
1: Αλήθεια.
0: 15 Ιουνίου, να ζήσει το κοριτσάκι.
1: Βεβαίως.
0: Θα ξεκινήσει, λέει, περιοδία Molly X North Kimo Kauai Tour.
1: Μάλιστα.
0: Το είπα σωστά?
1: Ναι.
0: Molly X North Kimo Kauai Tour. Με τη ράπερ και τραγουδίστρια Molly Santana.
1: Α, είναι η Molly και η North.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μάλιστα.
0: Από τον Dallas θα ξεκινήσουν σε περίπου ένα μήνα, 5 Αυγούστου. Θα περάσουν όλες τις πόλεις των ΗΠΑ.
1: Ναι.
0: Και το Houston και τη Φιλαδέλφια και τη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη και το Σικάγο και το Σαν Φρανσίσκο. Πώς θα αντέξουν αυτά τα κοριτσάκια?
1: Εκείνες θα πάνε, ο κόσμος θα πάει.
0: Θα ταξιδέψουν, λέει, και βορειότερα στο Τορόντο.
1: Α, θα πάνε και Καναδά.
0: 14 συναυλίες που θα τελειώσουν πρώτα ο Θεός τέλος Αυγούστου στο Λος Άντζελες.
1: Μία ερώτηση να κάνω.
0: Παρακαλώ.
1: 13 χρονών το κορίτσι που
0: πώς
1: θα γυρίσει όλη την Αμερική. Θα είναι κανένας μαζί της ή θα την αφήσουν να πάει με τους τεχνικούς?
0: Τι
1: να ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Θες τη γνώμη μου?
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακουστώ οπωσδήποτε και δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Σωστό.
0: Εμένα, παιδιά, αυτό το πράγμα προσωπικά δεν μ' άρεσε. Αλλά τέλος πάντων, δεν μου πέφτει και λόγος.
1: Ναι, είναι και δικό μας.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.

0: στον Click 93. Είναι 8:30.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
2: Πλας.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου τράβηξε το μάτι.
1: Σου το τράβηξε, ε?
0: Ναι, ρε παιδί μου. Κυρία Ελληνίδου την ξέρεις, είναι τραγουδίστρια Ελληνίδα, okay, και τα λοιπά, η οποία ήταν και πρόσφατα στα MAD.
1: Στα MAD Awards.
0: Έτσι. Και τέλος πάντων, μεταξύ άλλων, στις συνεντεύξεις που δίνονται,
1: ναι,
0: της κάνανε την ερώτηση ποια διάσημη γυναίκα δεν θα γούσταρε να είναι παρέα με τον άντρα της.
1: Μάλιστα.
0: Και είπε, δεν ξέρω, μου βάζετε δύσκολα παιδιά, να πω κάτι λίγο πιπεράτο. Τώρα αυτό το λίγο πιπεράτο δεν θα
1: δώσω. Α, το ξέρε ότι θα το πει το λίγο πιπεράτο.
0: Ναι, δεν θα δώσω απάντηση. Με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα.
1: Α, αυτά είναι.
0: Γιατί λέει, οι άντρες την πέφτουν περισσότερα.
1: Α, η κερή αλαήθη.
0: Ρε εσύ, κάτι ξέρουν αυτοί και το λένε.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Το έχεις δει εσύ αυτό που να γίνεται ποτέ?
0: Τι να σου πω τώρα, εντάξει, αυτά τα βγάζω στην εκπομπή.
1: Όχι,
0: εγώ
1: λέω, μήπως το έχει δει.
0: Αν μου συμβεί εμένα δηλαδή.
1: Μήπως το έχει δει η Ρία η Ελληνίδου, για να λέω.
0: Δεν
1: και κρατάει τα ρούχα τη σαν τα κοιτάμιξα.
0: Αλλάζουν τα πράγματα και εμείς είμαστε στην κοσμάρα μας.
1: Μη συζητάς το, εμείς είμαστε ακόμα στο φλερ.

0: τα λάθη που κάνουμε όταν είμαστε στην παραλία με το σκύλο μας, θα πάμε και στις γάτες. Μην αφήσουμε παραπονεμένους στους γατογονείς.
1: Πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πούμε σήμερα είναι μια διευκρίνηση. Ναι. Γιατί γίνανε πολλές ερωτήσεις για αυτό που είπα.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να πλένουμε το σκύλο μας τις πατούσες με νερό.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Μου στείλαν όμως μήνυμα και είχαν δίκιο. Ότι υπάρχουν και μωρομάντιλα, ειδικά. Μωρομάντιλα τα λέμε εμείς, αυτά τα υγρά μαντιλιά που είναι ειδικά για σκύλους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί είναι υποαλλεργικά, ειδικά για το δέρμα τους.
0: Okay.
1: Τα κανονικά μωρομάντιλα δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
0: Έτσι.
1: Άρα επαναλαμβάνω για να είμαστε ok με όλους, ότι ή όταν επιστρέψετε στο σπίτι μετά από την παραλία, ή χρησιμοποιείτε νεράκι αν έχετε αυλή, αν έχετε πιλωτή, είτε μια βρεγμένη πετσέτα με νεράκι καθαρό, είτε τα μαντιλάκια ειδικά για σκύλους, για τις πατουσίτσες τους αν είναι μικρόσωμα, γιατί αν είναι μεγαλόσωμα θέλετε ένα κουτί τη φορά.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Γιατί όπως είπαμε και προχθές, αν θυμάμαι καλά, αυτό εκτός του ότι δεν λερώνει το σπίτι,
1: ναι,
0: το αυτοκίνητο,
1: τα βοηθάει να μην φάνε άμμο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι.
0: Πόσα μαθαίνει κανείς λοιπόν, όμως πολύ περισσότερα μπορεί κανείς να μάθει, φιλενάδα, για σπουδές προπονητικής και αθλητικά επαγγέλματα στις ανώτερες σχολές Α για 7 αθλήματα.
1: Ναι.
0: Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, πάντελ, κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη, ελεύθερη γυμναστική, αερόμπι.
1: Αμάν, κουράστηκα.
0: Πολλά, έτσι. Και προνομιακά δίδακτρα. Λοιπόν, μπορείτε να τα μάθετε όλα, παιδιά, τηλεφωνώντας στο 210-5279-500 ή
1: στο 210-9640-117
0: ή
1: με ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Άλλο ή δεν έχει. Πάμε.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λέμε, αλλά να σου πω κάτι. Η σοβαρή στιγμή της εκπομπής πάντα είναι κάπου εδώ.
2: Κάτι ξέρω εγώ που λέω. Ότι η Βασιλιά Πέτρου είναι για τη σοβαρότητα.
1: Εντάξει, για αυτά που λέει, έτσι.
2: Έτσι.
1: Μια χαρά κοπέλα είναι.
2: Μια χαρά
1: να
2: κοπέλα.
1: Τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, την καλωσορίζουμε.
3: Γεια σας και από μένα. Οι πληροφορίες μας έρχονται από την αυτεμπορική. Βαθιά μέσα στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου, οι ερευνητές εντόπισαν κάτι που αρχικά έμοιαζε με ένα συνηθισμένο μανιτάρι κολλημένο στην κάτω πλευρά ενός φύλου. Σε πιο προσεκτική εξέταση, όμως, αποδείχθηκε ότι η παράξενη αυτή ανάπτυξη ήταν στην πραγματικότητα ένα μέχρι πρότινος άγνωστο είδος αράχνης. Η ανακάλυψη αποκάλυψε μια μορφή καμουφλάζ που δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στις αράχνες. Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων, στην οποία συμμετείχαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Ανάλυσης και Αλλαγής Βιοποικιλότητας Leibniz στη Γερμανία, εντόπισε το νέο είδος και δημοσίευσε τα ευρήματά της στην επιθεώρηση Ζουτάξα. Το νέο είδος, που ονομάστηκε Ταξανάουσκια Ουάσκα, μοιάζει πολύ με το καρποφόρο σώμα ενός μύκητα ζιμπελούλα, ενός παρασίτου που προσβάλλει αράχνες. Η ανακάλυψη ξεκίνησε από μια παρατήρηση στην πλατφόρμα επιστήμης πολιτών iNaturalist, όπου χρήστες εντόπισαν ότι αυτό που έμοιαζε με μανιτάρι ήταν στην πραγματικότητα αράχνη, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω επιστημονική διερεύνηση. Το περιστατικό αναδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της επιστήμης πολιτών στη μελέτη της βιοποικιλότητας.

0: στον Click 93. Είναι 9.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
9: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
12: Plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Να είμαστε πάλι εδώ.
1: Να είμαστε πάλι εδώ στην πρώτη μέρα του Ιουλίου.
0: Πώς περνάει ο χρόνος.
1: Και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής για σήμερα. Δύο στην τιμή του ενός. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Φιλενάδες, έτοιμοι?
2: Πάμε.

0: Εσύ το δούνου του είναι τόσο παλιό.
1: Αυτό δεν σε ξαφνιάζει?
0: Άντε ντε.
1: Μάλιστα. Για δύο πράγματα με ξαφνιάσανε εμένα. Σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1944.
0: Πολύ παλιά.
1: Σε μία σύνοδο υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Χαράχτηκε η μεταπολεμική παγκόσμια οικονομική τάξη. Πώς έγινε αυτό,
0: να
1: ζήσουμε να τη θυμόμαστε.
0: Για πες.
1: Και μας ταλαιπωρεί και μέχρι τώρα. Αποφασίστηκε η σύσταση δύο μεγάλων νέων οργανισμών. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα. Το ένα που μας ξαφνιάζει είναι ότι είναι τόσο παλιό το ταμείο.
0: Ναι, εσύ το δούνε. Το νόμιζα ότι είναι πολύ πιο.
1: Αυτό που με σόκαρε εμένα είναι πόσο πρόσφατη είναι η αντικατάσταση τη αξία των νομισμάτων από το χρυσό στο δολάριο.
0: Αμέσως πες μας.
1: Κατάλαβες, φίλε μου.
0: Αμέσως πες μας.
1: Κατάλαβες, φίλε μου, είμαστε 80 χρόνια και κάτι τώρα.
0: Τι μαθαίνει κανείς, ρε φίλε.
1: Μπράβο, όχι, για να μην ξέρουν, να μην νομίζουμε ότι είναι όλα τελευταία τώρα πρόσφατα.
0: Τι μαθαίνει κανείς. Τώρα, βέβαια, το τι μαθαίνει κανείς είναι μια μεγάλη κουβέντα. Γιατί αν μιλάμε για σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής, μιλάμε για ανώτερες σχολές Α, έτσι. Λοιπόν. Και με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, με δυνατότητα online διαζώσης φοιτηση, με AI εργαλεία, παρακαλώ πάρα πολύ, και οικονομικά, μάλλον προνομιακά δίδακτρα.
1: Οπότε καλούμε στο 210-5279-500
0: ή 210-41-20-714
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Τρίτο ή και τελειώσαμε.

0: Και τι θα φάμε απόψε, φιλελάδα?
1: Ό,τι μας πεις, ειλικρινά, για την ώρα πολύ ωραία.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα όταν μέσα σε αυτά τα tips είχαμε πει για τα φασόλια γίγαντες σε κονσέρβα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από τις καλές εταιρείες, καλά διατηρημένα. Ότι τρελαίνουμε περισσότερο από αυτά που φτιάχνω εγώ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Λοιπόν, τώρα θα σε πάω και σε κάτι άλλο που τρελαίνομαι επίσης.
1: Για πες.
0: Σαρδέλες κονσέρβα.
1: Α, οι σαρδέλες, φίλε μου, αν είναι καλή εταιρεία, είναι σούπερ.
0: Λοιπόν,
1: δεν το συζητώ.
0: Για απόψε, παιδιά. Ζυμαρικά με σαρδέλες.
1: Ναι.
0: Μακαρονάκι ολικής. Παρακαλώ να προσέχουμε.
1: Ναι.
0: Σαρδέλες κονσέρβα. Τρελαίνομαι. Ελιές καλαμών. Κρατήστε με. Ψητές πιπεριές.
1: Άπα, μην το συζητάς.
0: Και φέτα.
1: Τέλειο, που νομίζουν πολύ ότι φέτα δεν πάει με το ψάρι.
0: Πω, ρε φίλε, τι είπε ο άνθρωπος. Λοιπόν, και όταν μιλάμε, τι είπε ο άνθρωπος, ο Γιώργος ο Δημητρακόπουλος μέσα από το cantinamag.gr.
1: Ένα μικρό tip. Τις σαρδέλες στην κονσέρβα δεν τις αφήνουμε ολόκληρες.
0: Τις ανακατεύουμε
1: και τις κόβουμε σε κομμάτια. Έτσι. Να ανακατευτεί με το μακαρονάκι.
0: Έτσι. Εκεί είσαι τέλεια.

0: και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
1: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: πολλές swipes στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το

0: University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή
2: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αν δεν είναι μόνο το Buckingham.
1: Μη το συζητάς. Τι πάθανε αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή ειλικρινά. Περνάνε και αυτοί οι τραγικές στιγμές.
0: Τραγικές στιγμές.
1: Μα τώρα περίμενε. Πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι η Νορβηγία έχει βασιλική οικογένεια, το θυμάσαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει. Εμείς οι δύο μόνο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είναι γνωστό. Τέλος πάντων.
1: Η Νορβηγική βασιλική οικογένεια, λοιπόν, βρέθηκε αντιμέτωπη πριν από λίγες μέρες με τα εξής δύο πράγματα μέσα στο ίδιο 24ωρο.
0: Χρωστούσε το δάνειο του σπιτιού.
1: Ναι, ναι, και πήγαν να τους το πάρουν.
0: Για πες.
1: Η πριγκίπισσα Μέτε Μαρίτ ήταν, να θυμίσω παρένθεση, παντρεμένη και χωρισμένη πριν παντρευτεί τον πρίγκιπα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Okay. Και είχε ένα γιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα γιο.
0: Το λέει.
1: Αυτός ο γιος, λοιπόν, καταδικάστηκε σε πολυετή φυλάκιση για δύο περιπτώσεις βιασμού γυναικών.
0: Έλα, ρε.
1: Βιασμού γυναικών που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν με υγρό μέσα στα ποτήρια.
0: Α, μάλιστα. Αυτά τα γνωστά που
1: δεκάδες αδικήματα, περιστατικά βίας, απειλές, παραβάσεις.
0: Το παιδί της πριγκιπέσας.
1: Και ταυτόχρονα η ίδια έκανε διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: αυτό...
1: έχει κυστική ίνωση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή την ίδια μέρα που καταδικάστηκε ο γιος της. Ναι. Και ζήτησε ο άνθρωπος να πάει να δει την μητέρα του και το απαγόρευσε το δικαστήριο.
0: Τι λες.
1: Αλλά είναι τώρα, δεν είναι καλά πράγματα αυτά.
0: Να σου πω, εδώ κολλάει το δύσκολη καιρή.
1: Δύσκολη καιρή για πριγκίπισσα.

0: let down if you never show up. 10 cups on a summer day, that heart's so cold, you could put it in a cup. And I get it with no ties. I'm baptized in bad times, this ain't nothing new to me.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, είμαι λίγο χαρούμενος, λίγο περήφανος να πω,
2: ναι.
1: Γιατί μέσα από αυτό το διοράκι, ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Και αυτό μας το λένε αυτοί που μας ακούνε, έτσι το λέω εγώ προς Θεού, ότι μαθαίνεις, ρε παιδί μου, πράγματα.
2: Κάτι μαθαίνω, εδώ μαθαίνω εγώ που σας ακούω απέναντί σου, παιδί μου, ναι. Μαθαίνω αυτοί που μας ακούνε απ' έξω.
1: Ούτε οι ανώτερες σχολές άλφα να ήμασταν.
2: Μην το συζητάς.
1: Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πραγματικά πολύ σπουδαία πράγματα, παιδιά. Και για σπουδές μηχανοτρονικής και τεχνικών επαγγελμάτων που τόσο δύσκολο και σπάνια βρίσκεις.
2: Άμα θες, βρες ηλεκτρολόγο. Σήμερα.
1: Ηλεκτρολόγο, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο αυτοκινήτων, ψυκτικό, τεχνικό ανελκυστήρων, παρακαλώ. Φοβερές ειδικότητες, έτσι. Λοιπόν, για πες, πού μαθαίνουμε περισσότερα.
2: Καλούμε στο 210-41-20-714. Στον Πειραιά, 210-5279-500 για την Αθήνα ή πολύ πιο απλά www.eekalpha.gr και για προνομιακά δίδακτρα.
1: Λοιπόν, και τώρα πάμε στο φινάλε που είναι η μουσική ενότητα.
2: Τι έχει για σήμερα?
1: Αυτό το τραγούδι με σημάδεψε πραγματικά. Ήταν ένα καλοκαίρι που εγώ ήμουν βέβαια ακόμη νεαρός.
2: Ναι.
1: Αλλά είχα στο μυαλό μου διάφορα, ρε παιδί μου.
2: Για πες.
1: Και όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ το Άφρικα, τον Τότο, ξεχώρισα το Άφρικα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, Ιούνιος του 1982.
2: Α, ήσουν και καλοκαιρινός, φίλε μου.
1: Το Τότο 4, επαναλαμβάνω, ναι. Το άλμπουμ τους, έτσι. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα συνεχίζει, ρε παιδί μου, να παίρνει φοβερές κριτικές αυτό το
2: κομμάτι. Μα είναι τρομερή τραγουδάρα, Σιλιά.
1: Είναι μέσα στα 500 καλύτερα όλων των εποχών της λίστας του Rolling Stone, που είναι η πιο, τέλος πάντων, σοβαρή
2: έγκυρη
1: λίστα και έγκυρη. Και μάλιστα ο κιμπορντίστας, ο Page, ναι, μαζί με τον Πορκάρο, τον drummer, φοβερή μουσική και οι δύο, λέει ότι το τραγούδι αφορά την αγάπη ενός άνδρα για μια ήπειρο, την Αφρική, και όχι απλώς ένα προσωπικό ειδήλιο που το παρεξηγούν πολλοί, εντάξει.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Και μάλιστα νομίζω, ναι, ότι οι στίχοι του δεν αφορούν ζευγάρι,
1: όχι,
2: αφορούν τα προβλήματα της Αφρικής.
1: Σωστό. Το 2012 το Άφρικα κατατάχθηκε από το μουσικό περιοδικό NME στην 32η θέση με τη λίστα με τα 50 πιο εκρηκτικά ρεφρέν.
2: 1000% συμφωνώ.
1: Έτσι,
2: και λοιπόν, αυτοί που θα το ακούσουν θα συμφωνήσουν.
1: Παιδιά, συγκροτηματάρα, γκρουπάρα, από φοβερούς μουσικούς, η Τότο στο Άφρικα δικό σας.

0: Και να μας βλέπανε τι γινόταν στο στούντιο με το τραγούδι.
1: Να σου πω και κάτι να δηλέψω.
0: Για πες.
1: Είχε κυκλοφορήσει μαζί με το άλμπουμ,
0: ναι,
1: μια πολύ ειδική, πολύ limited συλλογή του Άφρικα, του τραγουδιού δηλαδή, σε picture disc. Δηλαδή είναι η Αφρική,
0: ναι,
1: όπως είναι και στο εξώφυλλο η Αφρική, ο χάρτης,
0: ναι,
1: και είναι χαραγμένο το Άφρικα επάνω.
0: Άκου να δεις, και το έχεις.
1: Το έχω,
0: δεν μεταδίδω άλλο, δηλαδή δεν μεταδίδω άλλο.
1: Ζούλια ψώρα. Λοιπόν, τελειώσαμε, φιλιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν και σήμερα μαζί με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξενόπουλο στο 2 στην τιμή του 1.
0: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι, το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Καλό μήνα για άλλη μια φορά να πούμε. Εντάξει. Και αύριο εδώ είμαστε.
0: Έχει χάρη που σε συμπαθώ.
1: Αλλιώς.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 10. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Κλικ, στους 93. Η καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Axel. DJ-O.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 10:30. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός.
3: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
5: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Bedankt.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: 93. Είναι 11:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγγε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Κλικ 93 είναι 12. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 οι Bon Jovi υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

0: στον Click 93. Είναι 12:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στη λίστα τον ανέλαβε?
1: Κανένας στη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
1: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
0: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης.

0: πρωινός.
1: Στον Click FM 93, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
2: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι μία.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
0: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Changya, Joanne, Nendong, Game, Nendong.

Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 1:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγγε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

0: τον Κλικ 93. Είναι 2. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 2:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 οι Bon Jovi υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

0: στον Κλικ 93. Είναι τρεις.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Κλικ 93.
7: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

0: στον Κλικ 93. Είναι 3:30.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκορφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγγε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 4.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κωνστασιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr. If you don't like

0: τον Κλικ 93. Είναι 4:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: Δύο.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 5.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
0: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρεσέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
4: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: restaurant.
1: Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκορφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93. I've seen the devil dance sunset.

0: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.
1: Η ώρα στον Click 93 είναι 5:30.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 9122. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
4: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατρομάδο.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγγε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

0: στον Click 93. Είναι 6.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
0: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-04-2096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
3: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.
4: What's up? This is Lady Gaga.
5: The new music show with Yanni Bozica.
6: My name is Benson Boone.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Hello, this is Claude.
9: Hi, this is Taylor Swift.
10: Hi, I'm Selena Gomez.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 1 Ιουλίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Tyla, Felix Yen και Paul Oakenfold. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Tove Lo και στρωμές στο De Flair.

0: Νέα συνεργασία για την Τόβλο μαζί με τον αγαπημένο Βέλγο Στρομέ ήταν το The Flair στο New Music Show και πάω τώρα στην Τάιλα, τη οποία τα τραγούδια κάνουν χαμό στα ραδιόφωνα και τα dance floors ταυτόχρονα. Έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει, ενώ η ίδια λέει πάντα κάτι προσωπικό μέσα από αυτά. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, το ολοκένουργιο Is It Love, στο οποίο με απόλυτη ειλικρίνεια παραδέχεται ότι δεν υπάρχει πια αγάπη αν δεν υπάρχουν δάκρυα. Εκτός από τη μουσική, η Τάιλα τα σπάει και στον κόσμο της μόδας. Η ιστορική της εμφάνιση στο Met Gala με το περίφημο φόρεμα από άμμο του οίκου Balmain έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο viral στιγμές της σύγχρονης pop κουλτούρας, γιατί κυριολεκτικά δεν μπορούσε να περπατήσει και χρειάστηκε να τη σηκώσουν στις σκάλες. Από τότε βέβαια οι οίκοι υψηλής ραπτικής την διεκδικούν για την πρώτη σειρά των Fashion Week σε Παρίσι και Μιλάνο. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hello, this is Tyler and you can check out my new song.

Αυτός ήταν ο Charlie Gere, πρώην μοντέλο και νυν μουσικός και σαξοφωνίστας My Madonna στο New Music Show. Και από τώρα στον Felix Yen, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σύγχρονης ευρωπαϊκής dance σκηνής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το remix του Cheerleader του Omi, το οποίο κατέκτησε τα charts σε δεκάδες χώρες, ενώ στην πορεία συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής. Για το νέο του single στράφηκε βόρεια προς τη Σουηδία για να βρει τον συνεργάτη του, τον Omar Rudberg. Το Siren εξερευνά την εθιστική δύναμη της περίπλοκης αγάπης. Για πάνω από μία δεκαετία ο Γερμανός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς και περιζήτητους παραγωγούς στον κόσμο. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 6:30.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
3: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
2: Βεβαίως. Όνομα?
3: Δύο.
2: Επώνυμο?
3: Στην τιμή.
2: Πολύ ωραία. Του?
3: Του?
2: Του?
3: Του?
2: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
3: Α, μάλιστα. Του ενός.
2: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
3: 2. Στην τιμή του ενός.
2: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
4: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
1: Hi all, this is Rosalia.
2: Hey guys, it's Camila Cabello.
3: Hi, this is Shakira.
4: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
5: Hi, this is Adele.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Hey, it's Miley Cyrus.
8: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
0: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
9: Hi, we are Trina Acria and you are listening to our new single. New Music Show with John.
0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της καλοκαιρινής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα τραγ που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Τρενάκρια και εκλαβδία στο Say My Name. Έχοντα στοιχεία από το Riddle του Nick Kershaw τη δεκαετία του 80 και στο έκτο τη άλμπουμ που δημιουργήθηκε τον πρώτο χρόνο τη μητρότητα. Η Tori Kelly τραγουδά για ένα γάμο που κρατάει, ένα νέο γιο και τον Θεό που ευχαριστεί και για τα δύο. Ένα μέρος του God Must Really Love Me γράφτηκε σε μια περιοδία στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2025. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου είναι το Bliss, το οποίο μιλάει για το κυνήγι των χρημάτων. Στην καριέρα της έχει κερδίσει Grammy Awards, ενώ έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως ο Ed Sheeran, με τον οποίο περιόδευσε στην Ευρώπη πέρσι. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Naomi Sharon και το remix του Martin Lewis στο Miss That. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στον χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το We Come One των Faithless ήταν το πρώτο single από το τρίτο του άλμπουμ Atrospective. Οι εμβληματικοί στίχοι του Maxi Jazz τονίζουν πως δύο ξεχωριστά άτομα ισορροπούν και ολοκληρώνουν το ένα το άλλο για να γίνουν μια ενιαία δύναμη. Όταν κυκλοφόρησε, έφτασε στο νούμερο 3 στην Αγγλία, ισοφαρίζοντας το All Time Classic Insomnia ως η μεγαλύτερη επιτυχία του group στο συγκεκριμένο chart. Το βίντεο κλιπ στη σκηνοθεσία του διάσημου ντουέτου Dominique διαθέτει εντυπωσιακά κινηματογραφικά γραφικά, όπου ο frontman του συγκροτήματος υποδύεται μια εξωγήινη φιγούρα που μεταδίδει ένα μήνυμα ενότητας στη γη, ταιριάζοντας απόλυτα με την φουτουριστική υψηλού ρυθμού ενέργεια του track. Το We Come One λοιπόν είχε γίνει χρυσό σε Βέλγιο, Δανία, Νορβηγία και Μεγάλη Βρετανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελλάδα σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25 χρόνια.

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 7.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Γεια σας, είμαι η Έλενα Καβρασέα και τα λέμε κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί από τον Click 93.
3: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. 93.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Πουτσίκας, αυτές είναι οι νέες επιτυχίες του καλοκαιριού. Και μόλις ακούσαμε τον Χιούγκελ, ο οποίος βρισκόταν πριν από μερικές μέρες στην Ελλάδα και έκανε ένα εκπληκτικό σετ. Ο κόσμος όλος το κράβγαζε από κάτω. Αυτό ήταν το τελευταίο του σίγγλ με την Ultra Nate, Moving to the Sun. Και είπα τώρα στον Paul Oakenfold, ο οποίος μαζί με τον Marcus Schulz υιοθετούν μια βαθύτερη, πιο groovy προσέγγιση στο εμβληματικό Not Over Yet της Grace. Χαλαρώνουν ελαφρώς το tempo, διατηρώντας παράλληλα τη συναισθηματική έλξη που έκανε το πρωτότυπο ένα τόσο διαχρονικό ύμνο. Αυτή η κυκλοφορία σηματοδότησε την επίσημη ανακοίνωση του περχόμενου άλμπουμ Mission Underground του Paul Oakenfold, ένα σπουδαίο project που θα έχει συνεργαστεί με ονόματα όπως Armin van Buuren και RG. Για να ακούσουμε τώρα τη νέα εκτέλεση του κλασικού track Not Over Yet στο New Music Show.

Baby Rexha και David Guetta συνεργάζονται ξανά στο νέο single Sad Girls και όλα τώρα για το Forgotten Hit. Ελληνικές παραγωγές σήμερα και η επιτυχία του φίλου του Μαχμούτ Ορχάνη ήταν τόσο μεγάλη που πολλοί Έλληνες παραγωγοί έβαλαν πιο ethnic στοιχεία στα τραγούδια τους. Ένας από αυτούς ήταν και ο Consul Training που με το τέκνη του Infinity τα πήγε πολύ καλά και εδώ αλλά και στη Ρωσία. Το χαρακτηριστικό θέμα του track είναι το βιολί το οποίο παίζει ο Δημήτρης Ισαρής στον Other View. Στα θετικά αυτού του hit, το remix του Ben Delay αλλά και του Taylor με τον Afro House ήχο. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε στην original εκτέλεση. Αλήθεια, πόσο και

0: σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
0: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Και από το και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Tame Impala και Jenny στο Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Την πρώτη μέρα του Ιούλη του 2007 πραγματοποιήθηκε η φιλανθρωπική συναυλία Concert for Diana στο ανακατασκευασμένο Wembley προς τιμή της πριγκίπισσας Diana, η οποία θα γιόρταζε τα 46 γενέθλια εκείνη την ημέρα. Οι παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο William και ο Harry, οι γη της δηλαδή, οι οποίοι βοήθησαν στο να εμφανιστούν μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σε αυτό το event. Όλα τα έσοδα βέβαια πήγαν στα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Diana. Μια αγαπημένη καλλιτέχνηδα που τραγούδησε εκεί ήταν και η Νέλη Φουρτάδο, η οποία είπε το λατρεμένο Say It Right που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Λούκας Αϊόκη και Ραούλ Βιντάλ στο Joy και το Babylona Blue EP λειτουργεί ως μια προέκταση του Babylon Club, του τελευταίου άλμπουμ του Danny Ocean, και συγκεντρώνει μερικά από τα τραγούδια που έμειναν στη φαντασία του καλλιτέχνη μετά από αυτό το επιτυχημένο project. Με ένα φρέσκο ήχο, ο μουσικός από τη Βενεζουέλα παρουσιάζει τώρα 8 tracks γεμάτα με την ενέργεια του καλοκαιριού, την απεριόριστη αγάπη και την αίσθηση της ελευθερίας που έχει γίνει ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 8. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί παρέα κάθε Σάββατο 4 με 6 το απόγευμα εδώ στον Click 93.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

0: τον Κλικ 93. Είναι 8:30.
1: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
2: 2.
1: Επώνυμο?
2: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
2: Του?
1: Του?
2: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
2: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: 2. Στην τιμή του ενός.
1: Στον Click FM 93. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 10 το πρωί.
3: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής. Τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

0: Axel. DJ U.
1: Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 9. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
1: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
0: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
1: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
2: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Kick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 11 το πρωί με 1 το μεσημέρι, εδώ στον Click, στους 93. Καλύτερη μουσική στην πόλη με τον Κοσμά Κατραμάδο.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκορφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής. Τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Κλικ FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 οι Bon Jovi υπέγραψαν συμβόλαιο με τη σκορφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: στον Κλικ 93. Είναι 10:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Κλικ FM 93. Το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

0: στον Click 93. Είναι 11.
1: Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Click FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: Η ώρα στον Click 93 είναι 11:30.
1: Παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

0: FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς τώρα παντού στο clickfmcos.gr.
1: Thank you.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάποιες μελωδίες δεν ξεθοριάζουν ποτέ. Κάποιες στιγμές ζουν μέσα σε κάθε τραγούδι. Lick FM 93.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκογραφική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My Pocket. Είχε κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το Μάιο του 1972 με την ετικέτα της εταιρείας Trojan.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

παλιά συναισθήματα με νέο ήχο. Click FM 93, το ραδιόφωνο που σε ταξιδεύει.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 699-493-9393. Click FM 93. Η ξένη μουσική που αγαπάς.

Κάθε μέρα ο Νίκος Πετρουλάκης ξεφυλίζει το μουσικό ημερολόγιο. 1η Ιουλίου λοιπόν και σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε ο ένας και μοναδικός Willie Dixon. Επίσης το 1972 ο Neil Diamond ήταν στην κορυφή του αμερικανικού τσάρτ με το τραγούδι Song Sang Blue. Ακόμα το 1983 η Bon Jovi υπέγραψε συμβόλαιο με τη σκοπευτική εταιρεία Mercury. Και τέλος, σαν σήμερα το 1999 εγκατέλειψε το μάτι του το κόσμο ο Dennis Brown, ένας από τους ξεχωριστούς ερμηνευτές της ρέγκε μουσικής, τον οποίο και ακούμε στο τραγούδι Money in My